0: φωτίζει τη βάρη.
1: Τι έφτα νέα καόρα, έχετε μέσα από την πόπολη σε μπρούκριτς.
2: Λαγιά. Hello.
3: Ζήτη να ζανίν.
1: Σωρίνα, ζανίνε.
4: Να και το μόνο χράτε, λέγει.